0: Μαλαχέμ αμίγος λιτασέκι μαχωτένε. Εν να χέμας πιτσαρότ. Τι έχει λεχά χωτένε?
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.

μια γιαματή σου σε κάθε. Σε γιατί είσαι τσετέρ. Σε μαγιά σου εκεί. Σε μαγιά σου εκεί. Θα πάνε να σου για μένα μαγιά η μυαλά. Δεν πάνε. Μπορεί να λάβει την αφάνη σου. Θα πάνε.